0: Ακόμα με δίκατε τον Τσουνχάρου διέξαμε, μπορομαντή Ραφαήλ Ναματίοφ.
1: Σαλόμ, ράδιο Σουλαβανταγόνι Μουχταράμ. Είναι η κόια δαρμπορή όν καστόνικη, δίγαρόν ρο δαρρόχη ζυνταγή, δοήμ γουναγόρ με χισόμπαντ. Байни ин ҳикоя ва мардумон маълум мегардад ки одамон ба ду қисм тақсим мешаванд.